0: Εξ Ιαννιους Δέι, εξ εκείτω λιτ πεκάτα μούντι, μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε
0: νον σουν δίνιου, ουτ ίντρε σουπτέκτουμ μεου, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν πες Κρίστη, κουστόδιαν μεν, βίτα μετέρναμ.